Ένι, έτσι εγώ μάγει ένα ρε μπρο έγαμε να ρω έτσι εγώ αγκαί το κάρε και έτσι ρε ρε μονό ρε μπρο νίγου τσίτσιο να νιρούρο νιντά και εγώ δά κύρα του μάνα λόγης κύμ χέμα είναι να ρε ουδίνα σαμί ηρόγκο ουερού ο χωσιό και έτσι μόνο γουσίρο μάνε ρε ήρε γουίρα κάτι κουέστης για κουκού δά κύρα νόρια ο κύρε ο κόκκινι να κατένε ρε γακίνια κατένε μα δά μάτσε τη κυρία γκάχοτα γουδά κασιό δε μου τσαπούνε ο κένα εφέμ ρουίπο τσοπ καρύμπου σάνα σάνα σάνα ρε και το εκάνια κακάνια μπέκου του με κορεγουά στα 447 hash κορεγουά στα 447 hash τζούζι δράκο ρίδε μωρί ο τυρά δίρα αίσι αίσι μοσάρα τι ο ανάτι φραϊντε μαχαίνει. Ay, una lipua Friday. Well, you are lucky. Very lucky. Very, very lucky. The doctor, Mujo, I'm wedding Wednesday. The imagine, Tariki, Mue, Nigas, Tariki, get it in Friday. Half when we get it, die who how. You go a day who mono, nigga, that do my bikuri ho. Next week from Monday, Tuesday, and Wednesday. Ay, Mario, tragedida. Onna. Onna, talking. Wewe na kanya mama huko, you're lucky, you're very lucky. Na wewe utali kanya mama huko tani, na kio dida huko tumakure kwa star 447 hash. Tuke tideke mwario, dide wega, to tideke ko tideka star 447 hash. Ni kio dida huko tumamu dhikiri dida kaineno kure kwa star 447.